Αμήνουν είστε σε μαμένια φήμνη. Ιούσα σε το τεσμάλια γαμασίβ. Ερωαλιού λαλού μαλακουρουτζίβ.